0: είναι λόγος, είναι λόγος κομπιτένσια νέα, μας κομπιτένσια τριμπνάλ νέα, σε κονέντικον κουλίων απλά, interpretation μπλέ νέα.
1: Ο Βίντες, νέα με κοινφορμασάουν μπελόρον όχιν, ως ιστούρι σεντράλ καμπουγάλορ δίλι, χάω ερσιανά μπέλο, λόρε κύπανε μπε σερβίσου, χατό, ομπριγαδουάιν ή αδέους.

Καθάρωση Πατησέλη. Ήταν η τέλη που έκανα φίλη με βιώματα λοκάλ, σε τέλη. Ο μία λαγόνι το όπλη ήταν αρέ λοκάλ.

τα γάρο ή πάτησε. Ήταν γιατί δεν μου έκανα φίλοι με βήματα λοκάλ, σε τέλε. Ο μη αλλαγόνι το όπλο ήρθε ήταν άλλο λοκάλ. Από την ίδια καλά δεν έρθει μόνο σμαίδα την φάτα. Επίσης, ήταν από την κυκούρα του ηλεκτέπου. Σε ήθελα κούρα του ηλεκτέπου, μακάρι.